0: militares angolanos condenados a penas de até 10 anos de prisão, anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire. Dr. Merara Gudina iska 10 amet isir li ferad bach. Ucheko mo drijit ye Afrika kfil tokkai Bülrush Delius Merkel katasari u yetek awami politika amerikon indi komu tayyik awal.
2: Braheta mengist angela. Alla
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει.
4: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
3: wa idhaa Bild, η Welt και το περιοδικό Focus, η ανάληψη της διαχείρισης των 14. Η γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετά. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλευρά. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίω. Προσή της διαδικασίας αναμένεται.